0: Εμείς για στάις.
1: Είναι την παράκα! Σαλά! Όνειρα που έπαιζατε! Τούτα κουτσού! Ρεπόρτατε!